Ξέρφια έχουμε, μία και ξέρφακια. Μαγέρο κύριν έχουμε, όχι και τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντή η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο, τα νεμοήρισμά του. Και ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος, και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες, και φύκα και τις κοπελιές

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομβίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερον κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμία απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουνε αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταπόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χαρτά, και σαν τα σκου.

σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει.

0: βρωμέ και του γέρου κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έλα.
2: Έχει δίκιο.
1: Γεια σου ρε αδερφέ Καλλιγάρη.
3: Αλλά που θα το βρει.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
2: Εμείς εδώ. Vamos a ver.

μορφήσε, παμορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, παμορφήσε πάλι το χωριό. Ω ΔΕΗ, μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Yes, sir.

σας θυμάμαι κι εγώ εσάς.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέλος.

0: Ρεβεκούλα, αν αντρώσουν τη θέση, άδεια κάνω και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για να πήγω πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε λίπη λιγοάτε. Άντε πει μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Είμαι όλη λίγη να δεν βγαίνει όξο.
2: Καρπώνει
0: κάτι, καρπώνει. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πήρα ο Ζάπιο Μιλάνου Μιχαλίδης.

0: Αθηναές.
1: Εμένα αυτός, Ρωμανδινή,
0: ο ψάρες.

ξανέστω.

Καθάρισε για όλα.

μαζί σου, παιδε, μαζί σου, παιδε.

0: Μιχαηλίδη, στρίμωξε το πριάρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα. Και τα

τα πλατανοφύλλα, Χριστέ μου φύλλα, τα λύπη το πουλί.

0: Ναι.
1: Γεια σας, Ανδράκη.
2: Ανδράκη, από χρόνο. Γεια σας, Παναγία.
0: Την Ολυμπό, την αγάπας, μαζί στα ξένα μένεις μαζί.

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Πέντε είναι αφού τις επενθυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη.

αφήσω πάμπα. Θα κλείσω τα μάτακα μου. Θα κλείσω πάμπα μου. Πολλά θα τα πουλήσω. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο,

0: Παραπλαστείτε που να ζείτε. Να βγραστείτε μου να δείτε.
1: Θα σας πω διατρία με.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: μαζί κύριε Κουράγιο.
1: Γεια σου ρε Λεβέκη.
0: Έλα Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνω εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άνθρωπος, άνθρωπος, νέος άνθρωπος.
1: Έλα πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσει. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ. Και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκη, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Τώρα που ήρθες
1: θα φύγεις. Μια βόλτα θα χορέψω.

0: βάλε σημαντικά μέσα, να το γνωρίζεις.
1: Θα πω
0: το έβαλε, το γνωρίζεις. Άρα, παιδιά! Αγούρα, τώρα, χάλια, σημαντικά.
1: Άρα, και μια,
0: παιδιά!
1: Μια
0: πράρη!
1: Μια νίκο, παιδιά!
0: Του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Γιάννη!
0: Αφήνω βοηθάκι, αφήνω βοηθάκι!

0: το πήρε ο Μινάς. Το πήρε ο Μινάς. Μινάς. Αυτό είναι το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό.
1: Αυτό
0: είναι το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό.

Δερμός!

βγάλει για να αρχίσουν οι γόνα. Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει.

Το ποτήρι του είναι μπροστά του, μπροστά δεν είναι το ποτήρι. Το whisky, το ψαχτό. Αν πάω.

Ha ha ha.

Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε. Ας το κύριε.

Δεν είναι καλά.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάση επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

0: Βρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Κάμε στον Ιχάτο σε να αυτούν.
0: Έλα, τα έρθουν να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε σε λομνά με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίζεις.
1: Στιόι.
0: Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν και στο χωριό χορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αβλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρθει και το κουσκούνι.
1: Και εμείς το γάμαρο και ένα ψωθιδιά.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες θέλω να πάμε.
0: Μου λέγατε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράδια σας.
1: Να, ρε, μία πολλά, συχνά μία πολλά.
0: Τα έρθουμε εγώ πια και το έκαμα στο πι.
1: Λάριλα τα λέα, λάριλα.
0: Δεν ξέρω, τα έρθουμε, με κύριο ο ανάθυνος, θα πούνε και α, που δεν ξέρουμε να το σκάφουμε. Πώς το σκάφετε εσείς?
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο κόλτιν ύστερ.
1: Άμα στεγνώσει να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθουμε εκεί, φοβηθήκα κοριάς και... κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω ξανά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε τη πέρα μέρε.
0: Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζουμε κι όλα για μέσα.
1: Εκεί να πάμε να και εμείς από παρακόμβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μπες για μέσα, μπες. Έχει 40 σκαλιά.
1: Γιάννη, και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα έχει και μια κάμαρα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλαμε και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: ημούρια. Θέλουμε να μην καλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω εγώ, το παίρνω.
1: Θέλουμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και
1: θυμόνω πια. Εμείς είμαστε και στόρος και...
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμόνω είναι από κρές. Και έχουμε χορού.
1: Ότι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, θέλω να πάμε. Εμείς και η δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

Τι να με θέλω να σε ρωτήσω. Όπα θέλω να σε ρωτήσω. Τα νιάτα που μας έδωσες γιατί τα

Έρφια έχομαι, μία και ξαρφάκια. Μαγέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο, τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεται, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος, και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες, και φύκα και τις κοπελιές.

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

0: μπλε.
1: Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφορδιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάδου και... Αυλώνας Κακέλου. Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμπουτιού.
0: Εμπουτιού, αυτή πέστερα στο
1: Πατώνιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάδου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου επιταυτικού και ο Καροκότσιλος, αυτός είναι καιρός γιατί έχει γερά κοτσίλια. Ο Τέπελα, μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστιρισμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοσιό. Στη μέση του Εμπουτιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφορ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αγροματικούς.
1: Στο πάγκον είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίνο, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίνταμου.
0: Ο Ίνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόνο αγός που κατεβαίνει από αριστερά και μια άτομα ο Ιαροπούχα, ο Ιαροκόψιλος. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζε γκολ! Γκολ! 1-0! 1-0 ο Λέδωνας! Πανηγυριστή! Μπράβο ρε Κολοφύρα!
0: Πανηγυρίζουμε την κόλλη Αρχαγγελίτες, θα να κάνουμε τώρα πρέπει να βγάλουμε το θεματοφύλακα ενός και το παραμονισμένο να βάλουμε το παρατζουάντο. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα αγώνα, υπάρχει μέχρι στο διασμένο στον Λιπέντε, Λιπέντε με το κολλάκι, ο Καραλάμι με τους οφείλους, στηριζημένος κόβει ο Κολοκοχιό, τον Κουκιού, ο Κουκιού. Ο Κουτούζημα, το Κουτούζημα στο Γιαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, Γιαλόφτη. Ο Γιαλόφτη, πάρα την έφυγε ο Πυρηπυρίου, ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένο, ο Σαλονιασμένο στο Τελόγκο, το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοχιό, το Κολοκοχιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικό, στο τριπλάρι, τα κρυπλάρι με τους οφείλους, με τους οφείλους, με τους οφείλους, με τους οφείλους,
2: με τους οφείλους, Λασάριο, εστερημένος και πέφτει ο Φλωσσέρνιο, ο Αγλούπας εγώ.
0: Εστερημένος, συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζιαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζιαλόφτη στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζιαλόφτη, ο Τζιαλόφτη στο Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίο, το Κουτσίο στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Μπιχίρι. Το Χίρι Μπιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλντα, ο Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό. Το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικός στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζιολόφτη. Ο Τζιολόφτης κατεβαίνει ο μοναγός του, γύρει στον Κολοφύρα, ο Κολοφύρας μοναγός του. Πέφτει με πάνω με το κολλάι, πάνω του κλωτσιά δυνατή στον Κολοφύρα,
0: σκότωνε το Κολοφύρα.
3: Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

0: Κόνιδρο που το ξέρει τι κάνει.
1: Ναι, εσείς είστε βρασί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Είστε σας βρήκα καντυλισμένος.
0: Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
2: Τι κάνω καντήλι, ρε.
1: Όσο να λέει, έχουν πει και ένα μαστράπα κρασί.
2: Καντυλισμένο.
0: Το καντήλι σου.
2: Βαγιασμένα, πεις εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
2: Εγώ με το νερό
1: δεν γίνεται τίποτα.
2: Με το νερό μπαίνει μου.
0: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
1: Το βλαδί της
0: Ολυμπιακής. Όχι ρε
2: παιδί μου, καθαρά Δευτέρα ρε παιδί μου.
0: Καθαρά Δευτέρα.
1: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρετε.
2: Όχι ρε παιδί
1: μου. Είναι
0: Ολυμπιακής. Από την
1: Αδίκη με την Ολυμπιακή. Όχι ρε παιδί μου. Σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
2: Για να μας δείξει τα μπισιά μας.
1: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
3: Έχει το καινούργιο σύστημα
1: να τραβήξει από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά λέει να και τον όγκο σου λέει.
0: Όχι
1: τον παίρνει μου μια χαρά είναι και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
2: Του πατέρα
0: του πάπου του
1: του
0: πατέρα
1: του. Του πάπου του.
0: Όλα αξούρις του γίνει κόλος τράγει
2: ρεβάντα. Είναι το κακό ρεβάντα.
0: Θα πάμε. Θα πάμε.
4: Συνεχίζομαι λοιπόν, μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου, αμε λέω πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική, θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν μπορού πλέακι ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέους εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, αμε θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται. Υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου. Τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκείνη το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρούκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου μια πόρτα, πάω να πιάσω το μαντάλι. Εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι αστεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί αν η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, αστεριά θάλασσα, τα ξανίουμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρεκη του. Αμέ, ένα θεωρώ τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα. Λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο. Και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα αντιληχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη. Λέω να ρίξω νερό. Αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω, κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη, πού θέλει να πάει τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα λάτζω ζωή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τράφω το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλει να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου, θάλατσα έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελάει, κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία από βουλεύγεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πως να της τα πω τώρα της ανάγκης μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ πείτε του αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν νεάρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα, ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι, το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίγω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένουμε, εκεί θωρού κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο να κατένουμε με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μυαλό να μαξοδό πούτο για τα αεροπλάνα και κόφταμε και κόφταμε και κόφταμε και για τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνου και πιάσαμε ένα άσφαλτο και όλοι οι άνθρωποι περκινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των εκτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του, επειδή εποσώσαμε στην Αμερική ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε, λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιπιλοκαρίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάζει λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή, λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάθεσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμέ ρωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίος θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλει να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτω ο κόσμο, κεφαλέ, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνουν πέρα από έκανε πέρα από εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άρεκα μια έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα, ακλουθώ το γιο, μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες οι άρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σα πω πάντου ζήταμε, τόσο σε άρα πολλούς έχει ο γιάρε. Και ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε, αμερικάνικη θα είναι. Όξω βρε, εξεπίτερα βιο, όξω, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θέλω να κάνω. Και από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά, ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, έγιω του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανία ένα λουρί που πάνω του όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνιζε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνναν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γεια θενά και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτια ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κύρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόκτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανίκει η κούτα μου, και άξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Εκεί δωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω, θόχτωτη, ο σκύλο εκόλε το μουτσουνό του και του ρωθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω. Εκεί ο αστυνόμο μου λέει, you stay cool. Κάτι να κύριε αστυνόμε, λέει μου, εμένα κούλη. Απού είναι η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω και τα αστυνόμια, μα γιατί να. Α μετά πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και κοιά λέει μου «Get away fucking from here». Ναι και του λέω φακές από μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη κάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here I said». «From here, from here». Τα ένα που θέλεις να μου πεις. «Με τη βροχή». «Τα να κάνουμε» του λέω. «Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαντζάγουμε αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν και κόπο να ενούσει. Και μας αρέσουν και γι' αυτό άρα τα κουαλούμε μαζί μας». Και έρχονται οι δυο ανοματέοι που ξανία με ασκαρδαμικτή και λέει μου ένας «What the suck is inside?» Και ήχνε μου το τουβρά αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρή μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι τσάι. «Stay on the right side». Τα ένα μωρά που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι, τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα ουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά, κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμι». Λέω «Φλόμι». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέσει για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτού που τότε και εσείς και όχι «Φλόμι», αρέθηκα του. «Φλόμι» λέει. Το λέει μπαστρικά, φλάμι, φλόμι, και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος επήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, έχει δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλω να πεινάσω, που έτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνω μου ότι κοινομαλαία. Λέω, ναι, ξέρω όταν είναι, από μου λέει, τι κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο από και τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούγια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναγός μου τη εμάτια από τα μπελάκια, αφήτε με βρε να πάω στη δουλειά μου, δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο οικό μας που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η μαρού γουάνα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Ε? Μου λέει αυτό ήταν αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, α, φλασκόμιλο μου λέει, από να φλασκόμιλο. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, ναι, τσάι. Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana, because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω ένα στί και τι και τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα την άξη κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω μαρού και άνα. Λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λες, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country. Μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχα για ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτοί φτάσουν από τα βόρεια μέρη, εκραούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως ήταν, λέει, οι καλοί αυτοί και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μην μιλήσει έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να. Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάθεσαι τέτοια και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέω τόμαχο καυτιά Ινδιάνη, και εκάμασε λέει και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμεσε και τροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τίσανε οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν έντονα που λέω. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, ο Γιά γιατί να έξι, όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να. Εν έχει ο Γιά μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λένε ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμήμαθε η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα. Μου λέει τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμνασαν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε για να ουλέψω και το ζει άλλη. Αμέ, πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

0: Πολλές φορές όσα βρεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα έννοια που λέμε, γιατί είναι καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τι, τα έννοια που λέτε. Λοιπόν, σαν είναι που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρύθμε blues, έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες. Του λέμε το λοιπόν και εμείς. Little song with a lot of meaning. Είναι μυρίατσια τραγουδάκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε και πώς να το καταλάβουμε. How we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα είναι, λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου τι να αναπείς. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα παιδιά, και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μου περτεθούν χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη αφήνει πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δει όλα αυτά. Οπού του η πέτρα, μα την επέταξε σοριά, στα γόματά μα. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόσταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, θα ρω πως δεν άρθει εποχή που δεν αστραούμε και έτσι και που να πάμε και που να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.
1: Άντε, με φάρμο, με φάρμο, μόνο. Δεν θα ρουθώ από τη

Κυριακάκια. Και πως το κάτως το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

και τους ξένοι τεμένους σας. Σύντομα να γυρίσει, σύντομα. Άιτε, έπαιζε τη λύρα, σε λύρα σου καλά. Παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι. Ξέτε, παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι. Θέλω σε άλλη εποχή. Θέλω σε άλλη την εποχή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Ήκοψες μου το νερό, τον πιτσοράι φλέα μου, να αγκομπεί και να ψηλώσω το νερό και να βριέζουν και να καρκανιάζουν οι φλεμόνοι σου και να σου ένω πάω με ένα νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, νόκαψα το νερό μου, να κομπεί το όμα σου και να τσέβει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπεογονά που να έχει πίσω το σκαντήρι το ωραίο το πούς και πίδα με τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
2: «Γεια που να καουλιάζουν 72 ώρας πλοίες και να είτε να σας μάθει τάντλο».
3: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
4: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλη, γιατί την ταξιδεύουσι κορμάκια σαν αγγέλη.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το φαλόαιμα που να γυμπίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα από το καλάδι και πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου από να κομπού τα πω.
2: Ελιέ μου, νεγιό, ουκενία που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπεπέ.
1: Άμου να μου πας, Ιούλα σου, κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια, να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε, από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τη κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλά το όρμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα, αν τόσπαρτες να ενούν οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις, κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και τσουτάπα. Ό,τι μου θέλεις
1: να... Εσύ ό,τι μου θέλεις να έχεις, γεια.
0: Ό,τι μου θέλεις, να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι, να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777, φίλοι μουσική από την Κάρπαθο, είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάννας ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Και αμιγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες
1: Εγλακούσαση,
0: τι σημαίνει ναι, αυτό.
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας, κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα πια... έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μόνο ντου.
1: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μόνο ντου. Μόνο ντου. Ένες τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά. Κάτσουνε είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει και.
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
1: Ναι.
0: Ένες τύχανα γλακά.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
2: Δεν άντεχε να τρέχει.
1: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρομίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Ναι. Να τα ακούσουμε.

0: ένα πασιά.
1: Από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένα πασιά.

0: τσες γριές τα ακούσασαι.
1: Επαντρευούνται κι
0: οι γριές, τσες γριές τα ακούσασαι. Τσες γριές τα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.

Επειδή ο δάσκαλος ο Γιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και το δάσκαλο, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για το δάσκαλο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

καβάλια είτε πα προς τα χλάρια τα παλιά που σπρώσετε

Σας ευχαριστώ.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορέα και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Ιώθεν να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αν μη τύχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδη κατάσταση. 20 ολάκαιροι. Ευαρικίστησε λοιπόν μια ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του απαντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω 2 λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα και όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα 2 λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». Αμέν να απομείνω τότε σε θεία, ένι μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια. Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βίει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλή κόσμο ελιάνει από τη καινούρια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη. Ιώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να παχαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, του εξεσκίσα τάγρια θερία από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, και αξάφνου ένα αράπη. Το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ιώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο σα τεινεί ο πατέρας της, του λέει «Τα να σου κάμω τώρα παιή μου ρεγάλων από μου γιάτρεψε στη κόρη μου, την εγιάτρεψε επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως ο σαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ είναι να της περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι να ηγές σου. Εφούρτωσε 2 μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνη του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα να θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και κοιά ήμαθε πως εκείνος ο άντρας ήταν ο ίος του από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις 3 συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσο αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνει Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειπτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκηφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί άφησε την τελευταία.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

Ισοφύλλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα με κινημένο σρόκο εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Γιο μου Πέολας 15-16 χρονών και θυμούμαι κι ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες. Αμοσορόκος εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρκε τον Ισκέρωνα και ήλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σορόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούνται οι κουμπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρει τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμο του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν συνανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να αποφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Στα χώμα, στα χώμα, τα ελληνικά. Ε, παιδιά μας, να χωρέ.

Τους ρίχνεις στο φιλότι.

θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει

Γεια σας.

Ιωάννος. Θα πω δι' πίσω. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήρθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως τη ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες του αγώνα.

Στο βορειότερο μέρος της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δύο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει, και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Μπρουκούντας και των Παλατιών της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της, την επιβάλλουν παρά την απομόνωσή της πρώτη του νησιού μας. Σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν άνθρωποι περήφανοι και έξυπνοι, με πνεύμα αδούλωτο και θέληση ατσαλένια. Άνθρωποι που, όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, και αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους, δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Φώτισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή, που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους, που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη

κάποιον είναι να πατήσει με τα πόδια μας.

Στο πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάρης της, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος σε μαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα, αχ, πέτρινα χρόνια.

0: οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και μένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλωσε η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.
1: Ο Πέτρος.

0: Ευχαριστούμε.
1: Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνουν δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ, στο χώμα σου να αναπαυτώ.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφορνιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και...
1: Αυλώνας
0: Αρχαγγέλου. Ο κύριος Γερανής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Του Κουτούζεμα, έτσι,
1: καλώς. Έναν Ισπανό του Εγκουτιού.
0: Εγκουτιού, αυτή πέφτουνε στο
1: πατώμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου επιταυτικού και ο Καροκότσιλος, αυτός είναι καιρός γιατί έχει γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα, μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος, προσαρμοσμένος, εστιασμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χέρι Μπιχέρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεμματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοσιό. Στη μέση του Εγκουτιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφόρ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στο πάγκον είναι ο Φίστιλντας, ο Ιουμπρίν, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίνταμου.
0: Ο Ίνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια άτομα ο Ιαροπούχα, ο Ιαροκόξυλος. Ρίχνει το τεξέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 τον έδωνα. Πανηγυρισμοί. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουμε την πόλη Αρχαγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τραπέζι να βάλουμε το θεματοφύλακα ενός το παραμονισμένο να βάλουμε το παρατζουάλ. Έτσι έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα αγώνα. Υπάρχει μια έκρηξη αδιασμένη στο Λιπέντε. Λιπέντε με το κολλάκι, καλά με το ψεφίδι. Ο στηριγμένο κόβει ο Κολοκοθιό, το κουκιού, ο κουκιού. Ο κουτούζημα, το κουτούζημα στο Γιαλόφτη. Πώ το λέτε εσεί,
1: Γιαλόφτη.
0: Ο Γιαλόφτη πάντα την έφυγε ο Πυρηπυρίου. Ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένο, ο Σαλονιασμένο στο Τελόγκο. Τελόγκο που το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοθιό, το Κολοκοθιό από πίσω του. Πάει ξυλιπατικό. Στο τριπλάρι, το κρυπλάρι με ψεφίδι του, με ψεφίδι του, με ψεφίδι του, με ψεφίδι του, με ψεφίδι του, με
2: Λασάρι ο εξπεριμένος και πέφτει ο Φλωσσέρνι, ο Αγλούπας εγώ.
3: Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο ξελεματικό πίσω, ξελεματικό στο Χέρι Μπιχίρι, το Χέρι Μπιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλντα, ο Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό, το Κολοκοσιό στο ξελεματικό, κατεβαίνει το ξελεματικό στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζολόφτη, ο Τζολόφτης κατεβαίνει μοναχός του, δίνει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρας μοναχός του, πέφτει την μπάλα με το κολλάει, το μπάλα του κλωτσιά δυνατή, τον Κολοφύρα,
0: σκότωτε.
1: Πού να πάει
0: ο Σάρας,
1: πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να πάει ο Σάρας, πού να π

0: διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γεμίς.
1: Χρυσό διαμάντι,
0: τα γεμίς. Και πέσεις, και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Δε σκύβγω, δε σκύβγω, δε σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανάσβο, η μητανάσβο όπουσι. Ένια μου, ένια, ένια μου, λουάρι. Και δεν καπέμπαινα,

δρόμο και μια μαργαρίτα. Και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι, και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

Σε περάσε και φινές ρέτησε.

χαίρεσαι. Για σου φράγια, σου φράγιο πουλα μου. Για σου φράγιο, πουλα μου, και περδίκο, πουλα μου. Και περδίκο, ο πουλά μου, γούμενε.

0: Μενε και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε, η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο παπάς του Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω αργότερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σαπούλια

Γέρικες και γέννες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο.

να φέξουν τα στένα, να φέξω να περάσω, γιατί είναι σκοτεινό.

στέκουμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στέκουμε.

μου το βλέμμι. Μερίκη, δώσανε και μερίκη.

Oh,

Ημέν α Χριστώ. Το δίπλωμα, το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστώ, γεια σας. Θα το χρόνο έμεσα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Τώρα βάζω πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Βιτζόλη, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Θα ότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Η γυναίκα. Σε κάνουν και εκείνη λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, θα το κάνουμε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Κάπως τα θέλεις, κάπως... Κάπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντανός, κι όπως...

Ακάλεστος, ακάλεστος στενάρτο. Καλησπέρα δάσκαλε, και για τη χαρά σου την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Εσύ να φανερώνω, εγώ εσείς που είσαι, μιλάκι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

νεβάλεστη, η νεβάλεστη φρά. Ε, νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

λες τη σφραγίδα ασού για πάντα απαπαγιάννη.